0: Τούμπα τσεκάναμ.
1: Γιώ, τα ριβίβ σε ριν τούμπα πιο λαϊόχαλ, γιώ σο πεμπι, γιώ μίγα χαμνε, δεν γαμπουγκλουμπάχτη δεν κουβουσέλι βιτου τούμπα. Μπα γενγενή, τούμπα τσεκάναμ, μίγι σούμπου αιλιγέι, γιώ εσπέχτη δεν κουβουσέλι βιτου τούμπα. Μπορκούνα τσιλιγέι, γιώ γιέ, ταμπαχ αψάντ δε διαλίζ. Σαν δε διαλίζ νεκ που γίνκο δεγέ, μου εμπέρε πίγα χαμνε φοφέ, λανι τάχαου, νι αμ, τάου ατυρόνιο. Λολίνακ τερεούλ μομ τούμπα τσεκάναμ, μου γουίλ. Yenini taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxaw néew ju doole yi jaare ko ci commission sociale moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu orange money la Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
2: Misrak mi abi jaay xayri ma na baat wajal ilaahi maskani Touba baat mislas mi abi jaay.